Η ώρα στην Τούρκη είναι 5 καλησπέρα. Σήμερα είναι Σάββατο, 9 Μαΐου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τούρκιας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων, θα ακολουθήσουν εκπομπές, αφιέρωμα και Παλαιστίνη, μια ιστορία χωρίς τέλος. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν, επισημένοντας τις εξαγωγικές συμφωνίες πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων και τα εγχώρια συστήματα που έχουν αποδείξει την αξία τους σε πόλεμο, είπε ότι η Τούρκη έχει κατεστεί μια από τις ανερχόμενες χώρες στους τομείς της άμυνας και της αεροδιαστημικής. Μιλώντας την Παρασκευή στη Διεθνή Έκθεση Αμυντικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας Σάχα Expo 2026 που διοργανώθηκε στην Ιστάμπουλ, ο Ερντογάν ανέφερε ότι η Τούρκη έχει γράψει με υπερηφάνεια το όνομά της μεταξύ των χωρών, το οποίο το Αλστέρι λάμπει σε παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα της άμυνας και της αεροδιαστημικής. Η τουρκική αμυντική βιομηχανία έχει πλέον καταστεί ένα οικοσύστημα που δεν την χάνει ζήτηση μόνο στην περιοχή της, αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα, η οποία εμπνέει εμπιστοσύνη, παρακολουθείται με προσοχή και προτιμάται, δήλωσε ο Ερντογάν. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι οι 182 συμφωνίες που υπεγράφησαν κατά τη διάρκεια της έκθεσης δημιούργησαν συνολικό όγκο εργασιών 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εκ των οποίων τα 6 δισεκατομμύρια είναι από συμφωνίες που αφορούν άμεσα τις εξαγωγές. Επιπλέον, σημείωσε ότι οι αμυντικές εξαγωγές της Τούρκης κατά τους πρώτους 4 μήνες του 2026 αυξήθηκαν κατά 28% σε σύγκριση με την αντίστοιχη πέρσινη περίοδο, φτάνοντας στα 2,87 δισεκατομμύρια δολάρια. Δώσαμε την απάντησή μας σε όσους έλεγαν δεν μπορείτε να το κάνετε με τα προϊόντα που κατασκευάσαμε, ολοκληρώσαμε και δοκιμάστηκαν με επιτυχία στα πεδία των μαχών, όπως ακριβώς βλέπουμε σήμερα στη Σάχα 2026, υπογράμμισε ο Ερντογάν. Συνδέοντας τους αμυντικούς στόχους της χώρας με την εθνική ενότητα και την εσωτερική σταθερότητα, ο πρόεδρος Ερντογάν χαρακτήρισε το εσωτερικό μέτωπο ως έναν ακόμη κρίσιμο πυλώνα της εθνικής ασφαλείας πέρα από τη στρατιωτική αποτροπή. Το πιο στρατηγικό βήμα που κάνουμε σήμερα για να οχυρωθεί το εσωτερικό μας κάστρο είναι η διαδικασία Τούρκια χωρίς τρομοκρατία και ο στόχος για μια περιοχή απαλλαγμένη από την τρομοκρατία, δήλωσε. Ο Ερντογάν χαρακτήρισε αυτήν την πρωτοβουλία ως μια οχυρωμένη θέση που οικοδομήθηκε στη συνείδηση και την καρδιά του έθνους μας ενάντια στους περιφερειακούς αγώνες ισχύως, προσθέτοντας ότι στοχεύει στην οικοδόμηση ενός μέλλοντος όπου θα κυριαρχεί η ειρήνη, ενισχύοντας εσωτερικά τόσο την Τούρκη όσο και τις γειτονικές χώρες. Επενώντας τη Σάχα Ιστάμπουλ, ο Ερντογάν την χαρακτήρισε ως το μεγαλύτερο σύμπλαγμα άμυνας και αεροδιαστημικής στην Ευρώπη, με μέλη περισσότερες από 1.300 εταιρείες και την ενεργό συμμετοχή 30 πανεπιστημίων. Θα εργαστούμε αδιάκοπα και ασταμάτητα μέχρι να πετύχουμε τον στόχο μιας πλήρως ανεξάρτητης Τούρκης στην αμυντική βιομηχανία, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τουρκικές εταιρείες παρουσιάζουν τα πιο σύγχρονα και πλέον προηγμένα τεχνολογικά προϊόντα τους στην 5η περιέκθεση Σάχα 2026, η οποία διεξάγεται στο εκθεσιακό κέντρο Istanbul Expo Center και ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το μεγαλύτερο σύμπλεγμα αμυντικής και αεροδιαστημικής βιομηχανίας της Τουρκίας και της Ευρώπης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τούρκης, Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σέιχ Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέτ Αλ Ναχιάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση που ανέρθησε η Διεύθυνση Επικοινωνίας της Προεδρίας της Δημοκρατίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις Τουρκίας Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, καθώς και θέματα περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος. Ο Ερντογάν είπε ότι προκαλούν λύπη οι δυσκολίες που βιώνονται στην περιοχή εν μέσω της περίοδου σύγκρουσης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας ότι η Τούρκη θα συνεχίσει να παρέχει πλήρη στήριξη στην κυριαρχία για την ασφάλεια των ΗΠΑ, εκφράζοντας παράλληλα τη συμπαράστασή του για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα πρόσφατα γεγονότα. Ο πρόεδρος Ερντογάν ανέφερε επίσης ότι η Τουρκία βρίσκεται σε επαφή με τις εμπλεκόμενες χώρες και καταβάλει προσπάθειες για την επίτευξη μιας διπλωματικής λύσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, επισημένοντας ότι απαιτείται περισσότερος διάλογος και συνεργασία για την αντιμετώπιση των αναγκών ασφαλείας της περιοχής.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Στο μήνυμα του με αφορμή την 9η Μαΐου, η μέρα της Ευρώπης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τούρκης, Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν, σημείωσε ότι η επέτειος της διακήρυξης Σούμαν, η οποία έθεσε τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αποτελεί απτή ένδειξη του στόχου για την οικοδόμηση ενός κοινού μέλλοντος βασισμένου στην ειρήνη, τη συνεργασία και τον αμοιβαίο σεβασμό. Αναφέροντας ότι οι κανόνες στους οποίους εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση δοκιμάζονται σήμερα ταυτόχρονα από πολυδιάστατες κρίσεις, ο Ερντογάν σημείωσε τα εξής. η 9η Μαΐου, η μέρα της Ευρώπης, κατά την οποία παρουσιάστηκε η διακήρυξη Σούμαν, που έθεσε τα συμβούλια της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, δεν αποτελεί μόνο ένα από τα σύμβολα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και μια απτή ένδειξη του στόχου για την οικοδόμηση ενός κοινού μέλλοντος στην Ήπειρό μας, βασισμένου στην ειρήνη, τη συνεργασία και τον αμοιβαίο σεβασμό. Οι κανόνες στους οποίους εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα θεμέλια της οποίας στέθηκαν πριν από 76 χρόνια, δοκιμάζονται σήμερα ταυτόχρονα από πολυδιάστατες κρίσεις. Οι πόλεμοι, οι πολιτικές κρίσεις και οι οικονομικές δυσκολίες, οι επιπτώσεις των οποίων έχουν παγκόσμιο αντίκτυπο, καθιστούν επιτακτική την υιοθέτηση πιο συμπεριληπτικών και ενοποιητικών πολιτικών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία ως υποψήφια προς ένταξη χώρα εξακολουθεί να αποτελεί βασικό και αναπόσπαστο στοιχείο αυτής της διαδικασίας. Στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, είναι σαφές ότι μια ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική, στην οποία η Τουρκία δεν κατέχει τη θέση που της αξίζει, θα είναι λυπής και θα παρουσιάζει αδυναμίες στην ικανότητά της να διαχειρίζεται κρίσεις. Όπως έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν, η ανάγκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία είναι μεγαλύτερη από την ανάγκη της Τουρκία για την Ένωση. Και η ανάγκη αυτή θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο στο μέλλον. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε επίσης τα εξής. Ως Τούρκοι έχουμε τη βούληση να προωθήσουμε τις σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση στη βάση της αρχής της στήρησης των συμπεφωνημένων με προοπτική πλήρους ένταξης και με μια προσέγγιση αμοιβαίου ωφέλους. Περιμένουμε αυτή η ειλικρινής βούληση να επιδεχθεί και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτές τις σκέψεις, εύχομαι η 9η Μαΐου, η μέρα της Ευρώπης, να αποτελεί αφορμή για ειρήνη, γαλήνη και αλληλεγγύη στην κοινή μας γεωγραφία και στέλνω τις ευχές μου στους λαούς της Ευρώπης και πρωτίστως στους πολίτες μας για την ημέρα της Ευρώπης. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγιέσους αναμένεται να μεταβεί το Σάββατο στην Τενερίφη των Κανάριων νήσων της Ισπανίας προκειμένου να επιβλέψει την απομάκρυνση των επιβατών που επηρεάστηκαν από το ξέσπασμα του Χανταϊού στο κουραζιερόπλιο MV Hondius. Ο Γκεμπρεγιέσους θα συναντηθεί με τους Υπουργούς Υγείας και Εσωτερικών της Ισπανίας για τον συντονισμό της διοίκησης των οικονομικών ελέγχων και των πρωτοκόλων αντιμετώπισης. Η επιδημία το ξέσπασμα του Χανταϊού προκάλεσε τον θάνατο ενός ζευγαριού από την Ολλανδία και μιας γυναίκας από τη Γερμανία. Αν και ο συγκεκριμένος ιός των άνδεων μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Christian Lindmeier είπε ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει ελάχιστος, καθώς η μεταδοτικότητα του ιού δεν είναι υψηλή. Το υπο-Ολλανδική σημειαπλοίο, το οποίο μεταφέρει περίπου 150 άτομα, επαναμένεται να φτάσει στις Κανάριες νήσους αύριο Κυριακή. Οι επιβάτες θα επαναπατριστούν στις χώρες τους με πτήσεις τσάρτερ, ενώ οι πολίτες των ΗΠΑ θα μεταφερθούν σε εγκατάσταση καραντίνα στην Νεμπράσκα. Στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας, το πλοίο θα κυριοβολήσει στα ανοιχτά και οι επιβάτες θα μεταφερθούν στην ξηρά με μικρότερα σκάφη. Αεροσυνοδός της KLM και δύο υπηκόοι Σιγκαπούρης βρέθηκαν αρνητικοί στον ιό. Στην Ανατολική Ισπανία, μια γυναίκα παραμένει υπό παρακολούθηση αφού ταξίδεψε με το ίδιο αεροσκάφος με έναν από τους επιβάτες που πέθαναν. Επιπλέον αναφέρθηκε ένα ύποπτο κρούσμα στο Τρίσταν τα Κούνια, ένα απομονωμένο βρετανικό νησί, μετά την επίσκεψη του πλοίου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.

Ένιωσες ποτέ εξαντλημένος παρόλο που δεν έκανες τίποτε όλη την ημέρα? Το σώμα σου ξεκουράζεται, αλλά το μυαλό σου λειτουργεί ασταμάτητα. Αυτό ακριβώς θα συζητήσουμε σήμερα. Πνευματική κόπωση, ένα από τα πιο ύπουλα προβλήματα της εποχής μας. Σε αυτή την ειδική εκπομπή που βασίζεται στη συνέντευξη της κλινικής ψυχολόγου και συγγραφέα Ράμπια Ιαβού στο Τέρετα Χαπέρ, θα συζητήσουμε για το νοητικό φορτίο του σύγχρονου ανθρώπου και για το τι σημαίνει πραγματική ανάπαυση. Τι είναι η πνευματική κόπωση? Η Ράμπια Ιαβού περιγράφει την πνευματική κόπωση ως εξής. Προσωρινή απώλεια λειτουργικότητας λόγω της υπερβολικής χρήσης των συστημάτων προσοχής, λήψης αποφάσεων και επεξεργασίας πληροφοριών του εγκεφάλου. Τι σημαίνει όμως αυτό? Διάσπαση προσοχής, αφηρημάδα και δυσκολία στη λήψη αποφάσεων. Σας ακούγεται οικείο? Γιατί ο σύγχρονος νους είναι τόσο κουρασμένος? Σύμφωνα με τη Ιαβού, η πνευματική κόπωση είναι το φυσικό αποτέλεσμα της πολυτελείας.

πολυπλοκότητας της σύγχρονης ζωής και της υπερπληροφόρησης. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνεχής ιδιοποίησης. Διαρκή σύνδεση δεν αφήνει καθόλου κενό χώρο στο μυαλό. Αυτό κρατά το νου σε συνεχή εγρήγορση. Σκέψου, από τη στιγμή που ξυπνάς το πρωί, ελέγχεις το τηλέφωνό σου. Ειδήσεις, μηνύματα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πόσες αποφάσεις παίρνεις κατά τη διάρκεια της ημέρας? Εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες μικρές αποφάσεις. Από το τι θα φας και σε ποιο email θα απαντήσεις πρώτα, μέχρι το ποια ανάρτηση θα σου αρέσει ή όχι. Γιατί η σιωπή μας προκαλεί ανησυχία? Εδώ υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο. Η σιωπή μας ενοχλεί. Γιατί? Η Ράμπια Γιαβούς αναφέρει ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο σύγχρονος νους έχει συνηθίσει στη συνεχή διέγερση. Στη σιωπή το άτομο αισθάνεται κενό, λέει η Γιαβούς. Ωστόσο, η σιωπή προετοιμάζει τη βιολογική βάση για την εσωτερική ανανέωση. Για τα άτομα που δεν έχουν αξιοποιήσει αυτόν τον χώρο, η σιωπή μπορεί να φέρει ανησυχία αντί για ηρεμία. Με άλλα λόγια, στη πραγματικότητα αποφεύγουμε αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε. Είναι εφικτή η ψυχολογική ανάπαυση? Η απάντηση της Ράμπια Γιαβούς είναι ξεκάθαρη. Η ψυχολογική ανάπαυση είναι εφικτή, αλλά απαιτεί μια ενεργητική και όχι παθητική δράση. Ναι, ακόμη και η ξεκούραση απαιτεί προσπάθεια. Η πνευματική ανάπαυση μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη συνειδητή απομάκρυνση από τη ροή των πληροφοριών και τον κύκλο λήψης αποφάσεων. Ο χρόνος στη φύση, η απομάκρυνση από τα ψηφιακά μέσα και το να ζούμε με τις αισθήσεις μας, αυτά είναι τα βασικότερα στοιχεία της νοητικής ανάπαυσης. Είναι αρκετές οι διακοπές? Ωραία, πήγα διακοπές, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Μπορείτε να ρωτήσετε. Δυστυχώς δεν είναι τόσο απλό. Η Γιαβούς προειδοποιεί. Εάν οι διακοπές είναι προγραμματισμένες, μπορεί και πάλι να συνεχίσουν να κουράζουν το νου. Η πραγματική πνευματική ανάπαυση είναι δυνατή μόνο με τη μείωση της ροής των πληροφοριών και του αριθμού των αποφάσεων. Δηλαδή, κάθε μέρα μια νέα πόλη, ένα νέο μουσείο, συνεχής προγραμματισμός. Αυτό μπορεί επίσης να αποτελέσει μαραθώνιο για το μυαλό. Τι επηρεάζει ο ψηφιακός κόσμος στο νου? Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι οθόνες παρέχουν συνεχή ερεθίσματα, χωρίς να αφήνουν χώρο ανάπαυσης στο μυαλό. Η κατάσταση δυσκολεύει τη συγκέντρωση, τις φορές έπιασες τον εαυτό σου να κοιτάζεις το τηλέφωνο ενώ διάβαζες ή έβλεπες κάτι. Πώς γίνεται η νοητική ανάπαυση? Σύμφωνα με τη Ράμπια Γιαβούς, η νοητική ανάπαυση ξεκινά με το να δημιουργούμε χώρο για το κενό. Πρέπει να αφήνουμε χώρο για ώρες χωρίς προγραμματισμό, να περνάμε χρόνο στη φύση και να απομακρυνόμαστε συνειδητά από τις οθόνες. Αυτές οι ενέργειες θέτουν το νου σε λειτουργία κυμάτων α και το επιτρέπουν να ξεκουραστεί. Τι γίνεται όμως αν δεν μπορείς να πας διακοπές? Τότε μπορείς να κάνεις μικρές αλλαγές στη καθημερινότητά σου. Ακόμα και το να πίνεις ένα φλιτζάνι τσάι με πλήρη επίγνωση μπορεί να αποτελέσει ένα πνευματικό διάλειμμα, λέει η Γιαβούς. Η σύντομη περίπατη, η επαφή με τη φύση και οι ασκήσεις αναπνοής ανανεώνουν το νου. Το σημαντικό είναι να μπορείς να σταματάς συνειδητά. Τι πρέπει να κάνουν οι οικογένειες με παιδιά? Για τις οικογένειες με παιδιά η κατάσταση μπορεί να είναι ακόμη πιο περίπλοκη. Η πρόταση της Γιαβούς είναι σαφής. Θέστε ξεκάθαρα όρια στις ρουτίνες. Πρέπει να δημιουργούνται διαλύματα και να ορίζεται ατομικός χρόνος. Το φορτίο των αποφάσεων πρέπει να μοιράζεται μεταξύ των συζύγων. Κάθε ενήλικας μπορεί να κάνει ψηφιακή αποτοξίνωση. Θυμήσου, αν ξεκουραστείς εσύ, θα γίνεις ένας πιο υγιής γονέας και για τα παιδιά σου. Το τίμημα της παραμέλησης της ψυχικής υγείας. Η Ράμπια Γιαβούς προειδοποιεί. Η μακροχρόνια παραμέληση της ψυχικής υγείας μπορεί να επηρεάσει σοβαρά τη συνολική ποιότητα ζωής του ατόμου. Η διάσπαση

έκσφαση προσοχής, τα προβλήματα μνήμης, το σύνδρομο επαγγελματικής εξασθένωσης, η εξασθένιση των ικανοτήτων λήψης αποφάσεων. Όλα αυτά είναι μακροπρόθεσμες συνέπειες της πνευματικής παραμέλησης. Τι μπορείτε λοιπόν να κάνετε από σήμερα για να ξεκουράσετε το μυαλό σας? Οι προτάσεις της Ράμπια Ιαβούς είναι πολύ απλές αλλά αποτελεσματικές. Να μην κοιτάτε το ρολόι για να επιβραδύνετε το χρόνο. Προσπαθείτε να ζείτε τη στιγμή. Κάνετε ασκήσεις αναπνοής και ενσυνειδητότητας. Κάνετε σύντομους περιπάτους σε φυσικό και ήσυχο περιβάλλον. Ακούτε μουσική και να γράφετε. Η πνευματική κόπωση είναι αόρατη αλλά πραγματική. Όπως το σώμα μας, έτσι και το μυαλό μας, χρειάζεται ξεκούραση. Και θυμίσου, η πραγματική ανάπαυση δεν είναι παθητική, αλλά μια συνειδητή πράξη. Ίσως σήμερα πεις ένα φλιτζάνι τσάι με διαφορετικό τρόπο. Ίσως αφήσεις το τηλέφωνό σου στην άκρη και κοιτάξεις έξω από το παράθυρο. Ίσως απλώς αναπνεύσεις συνειδητά, γιατί και ο νους πρέπει να κάνει διακοπές. Θα το πούμε στο επόμενο podcast μας. Μέχρι τότε, να φροντίζεις τον νου σου.

μυρωδιά που αναδύεται από την κουζίνα μπορεί μερικές φορές να διηγηθεί περισσότερα από όσα η ίδια ιστορία. Ένας ατμός που υψώνεται από την κατσαρόλα σας ταξιδεύει σε δρομάκια που δεν πατήσατε ποτέ και σας μεταφέρει σε ένα άγνωστο τραπέζι. Μερικές φορές το αρχείο ενός λαού δεν είναι γραμμένο στα χαρτιά, αλλά στις κουζίνες του. Ο εισβολέας μπορεί να δημεύσει τη γη, να χαράξει σύνορα, αλλά δεν μπορεί ποτέ να εχμαλωτήσει τη γεύση που πηγάζει από την ευλογία αυτής της γης, ούτε μια γευστική παράδοση χιλίων ετών. Ακόμη και αν αλλάξουν τα ονόματα των φαγητών, ακόμη και αν υψωθούν άλλες σημαίες πάνω από αυτά, η μυρωδιά του ζατάρ, μείγμα από θυμάρι, σουμάκ και σουσάμι και το χρώμα του ελαιόλαδου δεν λένε ψέματα. Είναι η μόνη περιουσία που δεν μπορεί να κλαπεί και ίσως γι' αυτό το λόγο είναι αυτά που προστατεύονται περισσότερο από όλα. Σήμερα στρέφουμε την πορεία μας προς τη γαστρονομική κουλτούρα. Απολαμβάνουμε την υπομονή που σιγοβράζει στις κατσαρόλες και αυτή τη μεγάλη συλλογική αντίσταση. Το πρωί η Ιερουσαλήμ ξυπνά με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου τραχωνού κάκε. Η φωνή του φουρνάρι που αντυχεί στα σοκάκια δεν είναι απλώς το κάλεσμα ενός εμπόρου, αλλά ο σφιγμός μιας αρχαίας πόλης. Λίγο ζατάρ, λίγο ελαιόλαδο και το ολόλευκο στραγγιστό γιαούρτι, το λάπνε, που δεσπόζησαν λόφος στη μέση του πιάτου πυρουλισμένο με λάδι. Αυτό το λιτό πρωινό μετατρέπεται στη στιγμή στο πιο πλούσιο συμπόσιο του κόσμου. Γιατί σε αυτό το λάδι κρύβεται η μνήμη των ελαιόδεντρων που κρατήθηκαν γερά στη γη επί αιώνες. Αυτά τα ελαιόδεντρα δεν δίνουν μόνο καρπούς, ανατρέφουν γενιές. Γι' αυτό ακριβώς οι κατακτικές προσπαθούν να κόψουν ή να ξεριζώσουν αυτά τα δέντρα από τη γη. Δεν γνωρίζουν όμως πως στη θέση κάθε ξεριζωμένου δέντρου μια μνήμη χιλίων ετών ριζώνει ξανά. Ωστόσο η πραγματική καρδιά της παλαιστινιακής κουζίνας χτυπά στη μεγάλη ιστορία που κρύβεται μέσα σε εκείνη την κατσαρόλα. Το μακλούπα, που σημαίνει αναποδογυρισμένο. Αυτό το φαγητό είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα γεύμα στην Ιερουσαλήμ. Είναι το αναπόσπαστο κομμάτι των τραπεζιών του Ραμαζανιού, ο πιο σεμνός και επιβλητικός μάρτυρας των αυλών του τεμένους Αλ-Άξα. Λαχανικά, ρύζι και κρέας σιγομαγειρεύονται και δένονται μεταξύ τους με υπομονή για ώρες. Και τότε φτάνει η στιγμή. Η κατσαρόλα αναποδογυρίζεται ακριβώς στη μέση του τραπεζιού και μερικές φορές στη πέτρινη αυλή του Αλ-Άξα, μπροστά σε εκατοντάδες μάτια. Αυτό που αναδύεται μέσω από τον ατμό δεν είναι απλώς ένα γεύμα. Είναι η ελπίδα ενός λαού, το σύμβολο μιας περήφανης και ακλόνητης στάσης. Εκείνη η αναποδογυρισμένη κατσαρόλα μοιάζει να ψιθυρίζει στο σύμπαν

ανίκτατα σιωπηλά λόγια. Όσο βαριά κι αν είναι η τυραννία, στο τέλος η αλήθεια θα βγει στην επιφάνεια. Τα πάντα θα επιστρέψουν στη πηγή τους, δηλαδή στη σωστή τους θέση. Το ταξίδι μας συνεχίζεται κατά κόκκινα κρεμμύδια με σουμά και χρυσαφένια κοτόπουλα απλωμένα πάνω σε λεπτές πίτες που έχουν λουστεί στο ελαιόλαδο. Μουσάχαν. Αυτό το φαγητό είναι η αρχοντιά των παλαισσινιακών χωριών. Η ζεστασιά που νιώθετε όταν κόβετε εκείνο το ψωμί με τα χέρια σας είναι στην πραγματικότητα η ζεστασιά της ίδιας της γης. Είναι η υπομονή και ο κόπος που συναντιούνται μέσα στον φούρνο. Και φυσικά ο χαρούμενος ρυθμός των δρόμων, το φαλάφελ. Ρεβίθια αναμεμπένα με κάθε λογής παχαρικά που αποκτούν το χρυσό τους χρώμα στο καυτό λάδι. Το φαλάφελ δεν ανήκει πλέον μόνο στη Παλαιστίνη. Είναι η κοινή γλώσσα του κόσμου. Από τη Νέα Υόρκη στο Παρίσι και από το Λονδίνο στην Ιστάμπουλ έχει μετατραπεί σε μια αγαπημένη γεύση του δρόμου σε κάθε γωνιά. Το γεγονός ότι σήμερα αποτελεί μια από τις πιο δημοφιλείς και αγαπημένες γεύσεις, ακόμη και στην Τούρκη, αποδεικνύει μια μεγάλη αλήθεια. Η γεύση δεν γνωρίζει σύνορα και μια αυθεντική γεύση βρίσκει θέση στον εαυτό της, ξεπερνώντας κάθε εμπόδιο. Όταν στρέφουμε την πορεία μας προς τη Γάζα, ο τραχής ήχος της θάλασσας μας υποδέχεται με το σαγιαντία. Τον μεγαλειώδη χορό του ψαριού με το ρύζι και το καβουρδισμένο κρεμμύδι. Η Γάζα είναι ο τόπος εκείνων που ακόμη και υπό πολιορκία δεν απαρνούνται τη γενναιοδορία της θάλασσας. Στις κουζίνες της Χεβρώνας σιγοβράζει η σουμακία, ένα πλούσιο παραδοσιακό πιάτο που αποτελείται από αλασμένο σουμάκ, σέσκουλα, ρεβίθια και κρέας και χαρακτηρίζεται από την όξινη γεύση και την πυκνή του υφή. Αν στο πλάι υπάρχει ένα μπολ ντούκα, μείγμα παχαρικών, τότε εκείνη η τραχύτητα μετατρέπεται στη στιγμή στο οργή της γης. Μια χούφτα υλικά, μια χούφτα υπομονή. Ιδού δεν είναι απλώς ένα φαγητό, αλλά ένας τρόπος ζωής. Γιατί λοιπόν είναι τόσο σημαντικές αυτές οι συνταγές? Γιατί σήμερα όχι μόνο η γη αλλά και η μνήμη αποτελεί ένα πεδίο μάχης. Το ανακάτεμα της κουτάλας από μια μητέρα στη κουζίνα ή το μάζεμα της ελιάς μία-μία από έναν πατέρα δεν είναι μια συνηθισμένη ανασχόληση. Είναι μια σιωπηλή και αξιοπρεπή αντίσταση. Ένα πιάτο μουσάχαν, ένα φαλάφελ ή μια σταγόνα ελαιόλαδο. Αυτή είναι η πιο νόστιμη τρόπη για να πεις «Δεν ξεχάσαμε». Η πατρίδα μερικές φορές δεν είναι ένας

Στο επόμενο επεισόδιο θα εστιάσουμε σε έναν από τους ισχυρότερους φύλακες αυτής της ιστορίας, στον πραγματικό αρχιτέκτονα εκείνων των τραπεζιών, στη

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τούρκη είναι 5 καλησπέρα. Σήμερα είναι Σάββατο, 9 Μαΐου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τούρκης στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων, θα ακολουθήσουν εκπομπές, αφιέρωμα και η Παλαιστίνη μια ιστορία χωρίς τέλος. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν, επισημένοντας τις εξαγωγικές συμφωνίες πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων και τα εγχώρια συστήματα που έχουν αποδείξει την αξία τους σε πόλεμο, είπε ότι η Τούρκη έχει κατεστεί μια από τις ανερχόμενες χώρες στους τομείς της άμυνας και της αεροδιαστημικής. Μιλώντας την Παρασκευή στη Διεθνή Έκθεση Αμυντικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας Σάχα Expo 2026 που διοργανώθηκε στην Ιστάμπουλ, ο Ερντογάν ανέφερε ότι η Τουρκία έχει γράψει με υπερηφάνεια το όνομά της μεταξύ των χωρών, το οποίο το Αστέρι λάμπει σε παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα της άμυνας και της αεροδιαστημικής. Η τουρκική αμυντική βιομηχανία έχει πλέον καταστεί ένα οικοσύστημα που δεν την χάνει ζήτηση μόνο στην περιοχή της, αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα, η οποία εμπνέει εμπιστοσύνη, παρακολουθείται με προσοχή και προτιμάται, δήλωσε ο Ερντογάν. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι οι 182 συμφωνίες που υπεγράφησαν κατά τη διάρκεια της έκθεσης δημιούργησαν συνολικό όγκο εργασιών 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εκ των οποίων τα 6 δισεκατομμύρια είναι από συμφωνίες που αφορούν άμεσα τις εξαγωγές. Επιπλέον, σημείωσε ότι οι αμυντικές εξαγωγές της Τούρκης κατά τους πρώτους 4 μήνες του 2026 αυξήθηκαν κατά 28% σε σύγκριση με την αντίστοιχη πέρσινη περίοδο, φτάνοντας στα 2,87 δισεκατομμύρια δολάρια. Δώσαμε την απάντησή μας σε όσους έλεγαν δεν μπορείτε να το κάνετε με τα προϊόντα που κατασκευάσαμε, ολοκληρώσαμε και δοκιμάστηκαν με επιτυχία στα πεδία των μαχών, όπως ακριβώς βλέπουμε σήμερα στη Σάχα 2026, υπογράμμισε ο Ερντογάν. Συνδέοντας τους αμυντικούς στόχους της χώρας με την εθνική ενότητα και την εσωτερική σταθερότητα, ο πρόεδρος Ερντογάν χαρακτήρισε το εσωτερικό μέτωπο ως έναν ακόμη κρίσιμο πυλώνα της εθνικής ασφαλείας, πέρα από τη στρατιωτική αποτροπή. Το πιο στρατηγικό βήμα που κάνουμε σήμερα για να οχυρωθεί το εσωτερικό μας κάστρο είναι η διαδικασία Τούρκια χωρίς τρομοκρατία και ο στόχος για μια περιοχή απαλλαγμένη από την τρομοκρατία, δήλωσε. Ο Ερντογάν χαρακτήρισε αυτήν την πρωτοβουλία ως μια οχυρωμένη θέση που οικοδομήθηκε στη συνείδηση και την καρδιά του έθνους μας ενάντια στους περιφερειακούς αγώνες ισχύως, προσθέτοντας ότι στοχεύει στην οικοδόμηση ενός μέλλοντος όπου θα κυριαρχεί η ειρήνη, ενισχύοντας εσωτερικά τόσο την Τούρκια όσο και τις γειτονικές χώρες. Επενώντας τη Σάχα Ιστάμπουλ, ο Ερντογάν την χαρακτήρισε ως το μεγαλύτερο σύμπλαγμα άμυνας και αεροδιαστημικής στην Ευρώπη, με μέλη περισσότερες από 1.300 εταιρείες και την ενεργό συμμετοχή 30 πανεπιστημίων. Θα εργαστούμε αδιάκοπα και ασταμάτητα μέχρι να πετύχουμε τον στόχο μιας πλήρως ανεξάρτητης Τούρκια στην αμυντική βιομηχανία, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τουρκικές εταιρείες παρουσιάζουν τα πιο σύγχρονα και πλέον προηγμένα τεχνολογικά προϊόντα τους στην 5η περιέκθεση Σάχα 2026, η οποία διεξάγεται στο εκθεσιακό κέντρο Istanbul Expo Center και ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το μεγαλύτερο σύμπλεγμα αμυντικής και αεροδιαστημικής βιομηχανίας της Τουρκία και της Ευρώπης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τούρκια, Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Σέιχη Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέτ Αλναχιάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση που ανέρθισε η Διεύθυνση Επικοινωνίας της Προεδρίας της Δημοκρατίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις ΗΠΑ, καθώς και θέματα περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος. Ο Ερντογάν είπε ότι προκαλούν λύπη οι δυσκολίες που βιώνονται στην περιοχή εν μέσω της περίοδου σύγκρουσης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας ότι η Τούρκια θα συνεχίσει να παρέχει πλήρη στήριξη στην κυριαρχία για την ασφάλεια των ΗΠΑ, εκφράζοντας παράλληλα τη συμπαράστασή του για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα πρόσφατα γεγονότα. Ο πρόεδρος Ερντογάν ανέφερε επίσης ότι η Τουρκία βρίσκεται σε επαφή με τις εμπλεκόμενες χώρες και καταβάλει προσπάθειες για την επίτευξη μιας διπλωματικής λύσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, επισημένοντας ότι απαιτείται περισσότερος διάλογος και συνεργασία για την αντιμετώπιση των αναγκών ασφαλείας της περιοχής.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Στο μήνυμα του με αφορμή την 9η Μαΐου, η μέρα της Ευρώπης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τούρκια, Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν, σημείωσε ότι η επέτειος της διακήρυξης Σούμαν, η οποία έθεσε τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αποτελεί απτή ένδειξη του στόχου για την οικοδόμηση ενός κοινού μέλλοντος βασισμένου στην ειρήνη, τη συνεργασία και τον αμοιβαίο σεβασμό. Αναφέροντας ότι οι κανόνες στους οποίους εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση δοκιμάζονται σήμερα ταυτόχρονα από πολυδιάστατες κρίσεις, ο Ερντογάν σημείωσε τα εξής. η 9η Μαΐου, η μέρα της Ευρώπης, κατά την οποία παρουσιάστηκε η διακήρυξη Σούμαν, που έθεσε τα συμβούλια της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, δεν αποτελεί μόνο ένα από τα σύμβολα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και μια απτή ένδειξη του στόχου για την οικοδόμηση ενός κοινού μέλλοντος στην Ήπειρό μας, βασισμένου στην ειρήνη, τη συνεργασία και τον αμοιβαίο σεβασμό. Οι κανόνες στους οποίους εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα θεμέλια της οποίας στέθηκαν πριν από 76 χρόνια, δοκιμάζονται σήμερα ταυτόχρονα από πολυδιάστατες κρίσεις. Οι πόλεμοι, οι πολιτικές κρίσεις και οι οικονομικές δυσκολίες, οι επιπτώσεις των οποίων έχουν παγκόσμιο αντίκτυπο, καθιστούν επιτακτική την υιοθέτηση πιο συμπεριληπτικών και ενοποιητικών πολιτικών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία, ως υποψήφια προς ένταξη χώρα, εξακολουθεί να αποτελεί βασικό και αναπόσπαστο στοιχείο αυτής της διαδικασίας. Στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, είναι σαφές ότι μια ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική, στην οποία η Τουρκία δεν κατέχει τη θέση που της αξίζει, θα είναι λυπής και θα παρουσιάζει αδυναμίες στην ικανότητά της να διαχειρίζεται κρίσεις. Όπως έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν, η ανάγκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία είναι μεγαλύτερη από την ανάγκη της Τουρκία για την Ένωση. Και η ανάγκη αυτή θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο στο μέλλον. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε επίσης τα εξής. Ως Τούρκοι έχουμε τη βούληση να προωθήσουμε τις σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση στη βάση της αρχής της στήρησης των συμπεφωνημένων με προοπτική πλήρους ένταξης και με μια προσέγγιση αμοιβαίου ωφέλους. Περιμένουμε αυτή η ειλικρινής βούληση να επιδεχθεί και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτές τις σκέψεις, εύχομαι η 9η Μαΐου, η μέρα της Ευρώπης, να αποτελεί αφορμή για ειρήνη, γαλήνη και αλληλεγγύη στην κοινή μας γεωγραφία και στέλνω τις ευχές μου στους λαούς της Ευρώπης και πρωτίστως στους πολίτες.

πολίτες μας για την ημέρα της Ευρώπης. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγιέσους, αναμένεται να μεταβεί το Σάββατο στην Τενερίφη των Κανάριων νήσων της Ισπανίας, προκειμένου να επιβλέψει την απομάκρυνση των επιβατών που επηρεάστηκαν από το ξέσπασμα του Χανταϊού στο κρουαζερόπλοιο MV Hondius. Ο Γκεμπρεγιέσους θα συναντηθεί με τους Υπουργούς Υγείας και Εσωτερικών της Ισπανίας για τον συντονισμό της διοίκησης των οικονομικών ελέγχων και των πρωτοκόλων αντιμετώπισης. Η επιδημία προκάλεσε. Το ξέσπασμα του Χανταϊού προκάλεσε τον θάνατο ενός ζευγαριού από την Ολλανδία και μιας γυναίκας από τη Γερμανία. Αν και ο συγκεκριμένος ιός των άνδεων μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Christian Lindmeier είπε ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει ελάχιστος, καθώς η μεταδοτικότητα του ιού δεν είναι υψηλή. Το υπολλανδική σημαίαπλοιο, το οποίο μεταφέρει περίπου 150 άτομα, αναμένεται να φτάσει στις Κανάριες νήσους αύριο Κυριακή. Οι επιβάτες θα επαναπατριστούν στις χώρες τους με πτήσεις τσάρτερ, ενώ οι πολίτες των ΗΠΑ θα μεταφερθούν σε εγκατάσταση καραντίνα στην Νεμπράσκα. Στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας, το πλοίο θα κυριοβολήσει τα ανοιχτά και οι επιβάτες θα μεταφερθούν στην ξηρά με μικρότερα σκάφη. Αεροσυνοδός της KLM και δύο υπηκόοι Σιγκαπούρης βρέθηκαν αρνητικοί στον ιό. Στην Ανατολική Ισπανία, μια γυναίκα παραμένει υπό παρακολούθηση αφού ταξίδεψε με το ίδιο αεροσκάφος με έναν από τους επιβάτες που πέθαναν. Επιπλέον αναφέρθηκε ένα ύποπτο κρούσμα στο Τρίσταν τα Κούνια, ένα απομονωμένο βρετανικό νησί, μετά την επίσκεψη του πλοίου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.

Ένιωσες ποτέ εξαντλημένος παρόλο που δεν έκανες τίποτε όλη την ημέρα? Το σώμα σου ξεκουράζεται, αλλά το μυαλό σου λειτουργεί ασταμάτητα. Αυτό ακριβώς θα συζητήσουμε σήμερα. Πνευματική κόπωση, ένα από τα πιο ύπουλα προβλήματα της εποχής μας. Σε αυτή την ειδική εκπομπή, που βασίζεται στη συνέντευξη της κλινικής ψυχολόγου και συγγραφέα Ράμπια Ιαβωστό Τέρετα Χαπέρ, θα συζητήσουμε για το νοητικό φορτίο του σύγχρονου ανθρώπου και για το τι σημαίνει πραγματική ανάπαυση. Τι είναι η πνευματική κόπωση? Η Ράμπια Ιαβούς περιγράφει την πνευματική κόπωση ως εξής. Προσωρινή απώλεια λειτουργεί

φορές έπιασες τον εαυτό σου να κοιτάζεις το τηλέφωνο ενώ διάβαζες ή έβλεπες κάτι? Πώς γίνεται η νοητική ανάπαυση? Σύμφωνα με τη Ράμπια Αγιαούς, η νοητική ανάπαυση ξεκινά με το να δημιουργούμε χώρο για το κενό. Να αφήνουμε χώρο για ώρες χωρίς προγραμματισμό, να περνάμε χρόνο στη φύση και να απομακρυνόμαστε συνειδητά από τις οθόνες. Αυτές οι ενέργειες θέτουν το νου σε λειτουργία κυμάτων α και το επιτρέπουν να ξεκουραστεί. Είναι το όμως αν δεν μπορείς να πας διακοπές. Τότε μπορείς να κάνεις μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά σου. Ακόμα και το να πίνεις ένα φλιτζάνι τσάι με πλήρη επίγνωση μπορεί να αποτελέσει ένα πνευματικό διάλειμμα, λέει η Αβούς. Η σύντομη περίπατη, η επαφή με τη φύση και οι ασκήσεις αναπνοής ανανεώνουν το νου. Το σημαντικό είναι να μπορείς να σταματάς συνειδητά. Τι πρέπει να κάνουν οι οικογένειες με παιδιά? Για τις οικογένειες με παιδιά η κατάσταση μπορεί να είναι ακόμη πιο περίπλοκη. Η πρόταση της Γιαούς είναι σαφής. Θέστε ξεκάθαρα όρια στις ρουτίνες. Πρέπει να δημιουργούνται διαλύματα και να ορίζεται ατομικός χρόνος. Το φορτίο των αποφάσεων πρέπει να μοιράζεται μεταξύ των συζύγων. Κάθε ενήλικας μπορεί να κάνει ψηφιακή αποτοξίνωση. Θυμήσου, αν ξεκουραστείς εσύ, θα γίνεις ένας πιο υγιής γονέας και για τα παιδιά σου. Το τίμημα της παραμέλησης της ψυχικής υγείας. Η Ράμπια Αγιαούς προειδοποιεί. Η μακροχρόνια παραμέληση της ψυχικής υγείας μπορεί να επηρεάσει σοβαρά τη συνολική ποιότητα ζωής του ατόμου. Η διάσπαση προσοχής, τα προβλήματα μνήμης, το σύνδρομο επαγγελματικής εξασθένωσης, η εξασθένιση των ικανοτήτων λήψης αποφάσεων. Όλα αυτά είναι μακροπρόθεσμες συνέπειες της πνευματικής παραμέλησης. Τι μπορείτε λοιπόν να κάνετε από σήμερα για να ξεκουράσετε το μυαλό σας? Οι προτάσεις της Ράμπια Αγιαούς είναι πολύ απλές αλλά αποτελεσματικές. Να μην κοιτάτε το ρολόι για να επιβραδύνετε το χρόνο. Να προσπαθείτε να ζείτε τη στιγμή. Να κάνετε ασκήσεις αναπνοής και ενσυνειδητότητας. Να κάνετε σύντομους περιπάτους σε φυσικό και ήσυχο περιβάλλον. Να ακούτε μουσική και να γράφετε. Η πνευματική κόπωση είναι αόρατη αλλά πραγματική. Όπως το σώμα μας, έτσι και το μυαλό μας, χρειάζεται ξεκούραση. Και θυμίσου, η πραγματική ανάπαυση δεν είναι παθητική, αλλά μια συνειδητή πράξη. Ίσως σήμερα πεις ένα φλιτζάνι τσάι με διαφορετικό τρόπο. Ίσως αφήσεις το τηλέφωνό σου στην άκρη και κοιτάξεις έξω από το παράθυρο. Ίσως απλώς αναπνεύσεις συνειδητά. Γιατί και ο νους πρέπει να κάνει διακοπές. Θα το πούμε στο επόμενο podcast μας. Μέχρι τότε, να φροντίζεις τον νου σου.

Μια μυρωδιά που αναδύεται από την κουζίνα μπορεί μερικές φορές να διηγηθεί περισσότερα από όσα η ίδια ιστορία. Ένας ατμός που υψώνεται από την κατσαρόλα σας ταξιδεύει σε δρομάκια που δεν πατήσατε ποτέ και σας μεταφέρει σε ένα άγνωστο τραπέζι. Μερικές φορές το αρχείο ενός λαού δεν είναι γραμμένο στα χαρτιά, αλλά στις κουζίνες του. Ο εισβολέας μπορεί να δημεύσει τη γη, να χαράξει σύνορα, αλλά δεν μπορεί ποτέ να εχμαλωτήσει τη γεύση που πηγάζει από την ευλογία αυτής της γης, ούτε μια γευστική παράδοση χιλίων ετών. Ακόμη και αν αλλάξουν τα ονόματα των φαγητών, ακόμη και αν υψωθούν άλλες σημαίες πάνω από αυτά, η μυρωδιά του ζατάρ, μείγμα από θυμάρι, σουμάκ και σουσάμι, και το χρώμα του ελαιόλαδου δεν λένε ψέματα. Είναι η μόνη περιουσία που δεν μπορεί να κλαπεί. Και ίσως γι' αυτό το λόγο είναι αυτά που προστατεύονται περισσότερο από όλα. Σήμερα στρέφουμε την πορεία μας προς τη γαστρονομική κουλτούρα. Απολαμβάνουμε την υπομονή που σιγοβράζει στις κατσαρόλες και αυτή τη μεγάλη συλλογική αντίσταση. Το πρωί η Ιερουσαλήμ ξυπνά με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου τραχωνού κάκε. Η φωνή του φουρνάρι που αντυχεί στα σοκάκια δεν είναι απλώς το κάλεσμα ενός εμπόρου, αλλά ο σφιγμός μιας αρχαίας πόλης. Λίγο ζάταρ, λίγο ελαιόλαδο και το ολόλευκο στραγγιστό γιαούρτι, το λάβνε, που δεσπόζησαν λόφος στη μέση του πιάτου πυρουλισμένο με λάδι. Αυτό το λιτό πρωινό μετατρέπεται στη στιγμή στο πιο πλούσιο συμπόσιο του κόσμου. Γιατί σε αυτό το λάδι κρύβεται η μνήμη των ελαιόδεντρων που κρατήθηκαν γερά στη γη επί αιώνες. Αυτά τα ελαιόδεντρα δεν δίνουν μόνο καρπούς, ανατρέφουν γενιές. Γι' αυτό ακριβώς οι κατακτικές προσπαθούν να κόψουν ή να ξεριζώσουν αυτά τα δέντρα από τη γη. Δεν γνωρίζουν όμως πως στη θέση κάθε ξεριζωμένου δέντρου μια μνήμη χιλίων ετών ριζώνει ξανά. Ωστόσο, η πραγματική καρδιά της παλαιστινιακής κουζίνας χτυπά στη μεγάλη ιστορία που κρύβεται μέσα σε εκείνη την κατσαρόλα. Το μακλούπα, που σημαίνει αναποδογυρισμένο. Αυτό το φαγητό είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα γεύμα στην Ιερουσαλήμ. Είναι το αναπόσπαστο κομμάτι των τραπεζιών του Ραμαζανιού. Ο πιο σεμνός και επιβλητικός μάρτυρας των αυλών του τεμένους Αλ-Άξα. Λαχανικά, ρύζι και κρέας σιγομαγειρεύονται και δένονται μεταξύ τους με υπομονή για ώρες. Και τότε φτάνει η στιγμή. Η κατσαρόλα αναποδογυρίζεται ακριβώς στη μέση του τραπεζιού και μερικές φορές στη πέτρινη αυλή του Αλ-Άξα, μπροστά σε εκατοντάδες μάτια. Αυτό που αναδύεται μέσω από τον ατμό δεν είναι απλώς ένα γεύμα. Είναι η ελπίδα ενός λαού, το σύμβολο μιας περήφανης και ακλόνητης στάσης. Εκείνη η αναποδογυρισμένη κατσαρόλα μοιάζει να ψιθυρίζει στο σύμπαν τούτα τα σιωπηλά λόγια. Όσο βαριά κι αν είναι η τυραννία, στο τέλος η αλήθεια θα βγει στην επιφάνεια. Τα πάντα θα επιστρέψουν στη πηγή τους, δηλαδή στη σωστή τους θέση.

Το ταξίδι μας συνεχίζεται κατά κόκκινα κρεμμύδια με σουμάκ και χρυσαφένια κοτόπουλα απλωμένα πάνω σε λεπτές πίτες που έχουν λουστεί στο ελαιόλαδο. Μουσάχαν. Αυτό το φαγητό είναι η αρχοντιά των παλαισσινιακών χωριών. Η ζεστασιά που νιώθετε όταν κόβετε εκείνο το ψωμί με τα χέρια σας είναι στην πραγματικότητα η ζεστασιά της ίδιας της γης. Είναι η υπομονή και ο κόπος που συναντιούνται μέσα στον φούρνο. Και φυσικά ο χαρούμενος ρυθμός των δρόμων, το φαλάφελ. Ρεβίθια αναμεμπένα με κάθε λογή σπαχαρικά που αποκτούν το χρυσό τους χρώμα στο καυτό λάδι. Το φαλάφελ δεν ανήκει πλέον μόνο στη Παλαιστίνη. Είναι η κοινή γλώσσα του κόσμου. Από τη Νέα Υόρκη στο Παρίσι και από το Λονδίνο στην Ιστάμπουλ έχει μετατραπεί σε μια αγαπημένη γεύση του δρόμου σε κάθε γωνιά. Το γεγονός ότι σήμερα αποτελεί μια από τις πιο δημοφιλείς και αγαπημένες γεύσεις, ακόμη και στην Τούρκη, αποδεικνύει μια μεγάλη αλήθεια. Η γεύση δεν γνωρίζει σύνορα και μια αυθεντική γεύση βρίσκει θέση στον εαυτό της, ξεπερνώντας κάθε εμπόδιο. Όταν στρέφουμε την πορεία μας προς τη Γάζα, ο τραχής ήχος της θάλασσας μας υποδέχεται με το σαγιαντία, τον μεγαλειώδη χορό του ψαριού με το ρύζι και το καβουρδισμένο κρεμμύδι. Η Γάζα είναι ο τόπος εκείνων που ακόμη και υπό πολιορκία δεν απαρνούνται τη γενναιοδορία της θάλασσας. Στις κουζίνες της Χεβρώνας συγχωβράζει η σουμακία, ένα πλούσιο παραδοσιακό πιάτο που αποτελείται από αλεσμένο σουμάκ, σέσκουλα, ρεβίθια και κρέας και χαρακτηρίζεται από την όξινη γεύση και την πυκνή του υφή. Αν στο πλάι υπάρχει ένα μπολ ντούκα, μείγμα παχαρικών, τότε εκείνη η τραχύτητα μετατρέπεται στη στιγμή στη στοργή της γης. Μια χούφτα υλικά, μια χούφτα υπομονή. Ιδού δεν είναι απλώς ένα φαγητό, αλλά ένας τρόπος ζωής. Γιατί λοιπόν είναι τόσο σημαντικές αυτές οι συνταγές? Γιατί σήμερα όχι μόνο η γη αλλά και η μνήμη αποτελεί ένα πεδίο μάχης. Το ανακάτεμα της κουτάλας από μια μητέρα στη κουζίνα ή το μάζεμα της ελιάς μία-μία από έναν πατέρα δεν είναι μια συνηθισμένη ανασχόληση. Είναι μια σιωπηλή και αξιοπρεπή αντίσταση. Ένα πιάτο μουσάχαν, ένα φαλάφελ ή μια σταγόνα ελαιόλαδο. Αυτή είναι η πιο νόστιμη τρόπη για να πεις «δεν ξεχάσαμε». Η πατρίδα μερικές φορές δεν είναι ένας χάρτης. Εκείνο το ιερό τραπέζι όπου οι άνθρωποι εκείνης της γης κάθονται μαζί, τρώνε από το ίδιο σκεύος και διηγούνται τις ίδιες ιστορίες. Σε εκείνο το τραπέζι υπάρχει η θλίψη του παρελθόντος, η οδύνη του σήμερα και η μεγαλειώδης αυγή το αύριο. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η ιστορία της Παλαιστίνης δεν τελειώνει ποτέ, γιατί σε κάθε κουζίνα μαγειρεύεται ξανά κάθε πρωί. Στο επόμενο επεισόδιο θα εστιάσουμε σε έναν από τους ισχυρότερους φύλακες αυτής της ιστορίας, στον πραγματικό αρχιτέκτονα εκείνων των τραπεζιών, στη Παλαιστίνια γυναίκα. Θα μιλήσουμε για το μόχθο πίσω από κάθε μπουκιά, για την αξιοπρεπή αφηγήτρια που κρύβεται πίσω από κάθε ιστορία. Και το μήνυμά μας σε σήμερα ας είναι «Η γεύση ενός λαού είναι η μνήμη του και όσο ζει η μνήμη, αυτή η ιστορία δεν θα τελειώσει ποτέ».

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!